Θυμάμαι τα λόγια σου πριν δίνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

Πάνε μέρες, πάνε μήνες, δεν θυμάμαι, δεν μετράω. Κλείνω πάλι τις κουρτίνες, τρόπος να σε ξεγελάω. Όταν στέλνεις κι άλλες μνήμες, να μην βλέπουνε στο φως.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε. Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Πω, κάτσε, έρχομαι να το λύσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Καλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
11: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
10: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
11: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
10: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
12: Εγγραφές από 28 Αυγούστου. Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
15: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
16: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-4249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι? Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210

καρδιά μου την πατά στη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: είχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανατολικού Φιλιστράιου. Παίξει του Πανατολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Όταν βραδιάζει, θα πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
0: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο!
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-4249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Μα κατάσταση φάση είναι αυτή να μην τρως τίποτα? Δεν είναι.
14: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια?
13: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι? Δεν πεινάω.
14: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
14: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Δεν πεινάω.
14: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
13: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
14: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
13: Πάμε στο Θόδωρο.
14: Να πάτε.
15: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 10 13 και 22 10 14.
16: Εφτάσε!

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
6: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
5: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
6: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
5: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
6: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
6: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
7: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
8: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
2: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
2: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολη.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 77 76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
13: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
14: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
13: Συσκευασίες τροφίμων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
14: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
15: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
7: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
6: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
7: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
6: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
8: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μόνο ο Γκαρσία είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέση μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίτι και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
8: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
7: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
8: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
7: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
8: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
8: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
9: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
10: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
8: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
10: Έλες ψητό με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Δεν πεινάω.
9: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
11: Άμα
9: δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε
13: εγώ.
9: Ούτε εγώ θα
13: φάω. Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
14: Εφτάσε!
3: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
1: Σε ένα σύγχρονο ανακαινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
1: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
2: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
13: Flashback. 9:38 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε θελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή.

0: συσκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
2: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
1: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι, Καρ Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων.
8: Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
12: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Φανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.

0: μας είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
1: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω.
0: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
1: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
0: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
1: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινά.
1: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
2: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
1: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Έφτασε!
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτό.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένη.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
10: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
3: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
3: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
13: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 694-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
12: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
12: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
11: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
12: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
11: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
12: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
12: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
13: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρα της μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Μένει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008

0: με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για διασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς, κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
7: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο!
8: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια ξανά.
9: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλάνο. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
12: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
15: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
16: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
15: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
16: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
15: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
17: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
18: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρου.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Εφτάσε!

0: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα μου!
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
5: Περάστε κύριε Φαφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπρίνου.

0: 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
2: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
2: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-24-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Κωνσταντιδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier.
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις.
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
10: Δεν
9: είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια?
9: Αν δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Πρέπει να.
10: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
9: Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
12: Εφτάσε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 1.38, στο πρώτο ραντεβού μας για τη φετινή στοίχημα Super League. Σε πολύ λίγο ξεκινά στο Αγρίνιο η αναμέτρηση στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής πρεμιέρας φετινή στοίχημα Super League. Ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στον Πανετολικό. Και επειδή κάποια πράγματα είναι πάρα από το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι κάνει πρεμιέρα, κάνει ντεμπούτο, παρουσιάζεται στους φιλάθλους. Η τρίτη εμφάνιση του Αστέρα, ολόλευκη, το είχαν ανακοινώσει οι διοικούντες την ΠΑΕ ότι και η τρίτη και φέτος η τρίτη εμφάνιση θα έχει κοινωνικό μήνυμα. Έτσι λοιπόν η τρίτη ολόλευκη, όπως είπαμε, εμφάνιση του Αστέρα Άκτορ την φετινή χρονιά αφιερώνεται στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Υπάρχει και ολόλευκη, όπως είπαμε, με λεπτές μπλε ρίγες πλάγες και το μοβ κορδελάκι παρουσιάστηκε στα social media με το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί στηρίζουμε την κοινωνία μας». Τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Αστέρα Άκτορ στο σημερινό παιχνίδι, συγκριτικά με αυτό που ξεκίνησε μεσοβδόμαδα στη Λιβαδιά και στην Ήτα με τον Λεβαδιακό. Θα πούμε ρεπορτάζ και για την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης και της ένστασης του Αστέρα Άκτορ. Άλλο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και ένας πλάγιος έχουν αλλάξει στις τρεις θέσεις, όπως είπαμε, συγκριτικά με την δεκάδα της Λιβαδιάς. Κατά τα δοκάρια ο Νίκος Παπαδόπουλος, στα δύο άκρα της άμυνας Κότσιρας και Μέντες, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Χρυσόπουλος και Μπρόνσον στο σημερινό παιχνίδι, στα χαφ Κουρμπέλης, Έντερ και Μπαρτόλο, ο Ρόθκο στα αριστερά, ο Κετού πήρε τη θέση του Παπακανέλου στο αρχικό σχήμα στο δεξί άκρο της επίθεσης, Μπαρτόλο και Ρικαρδίνιο συμπληρώνουν την εντεκάδα, θυμίζουμε είναι τιμωρημένος ο Σίλβα που αποβλήθηκε στη Λιβαδιά. Στον πάγκο για τον Αστέρα Άκτορ βρίσκονται Κακαδιάρης, Χάτζε Μανουήλ, οι δύο τερματοφύλακες, Τερεζίου, Καλτσάς Λάσκαρης, Μπουζούκης, Τσίκο, Ριέρα, Πέρεθ, ο Κιμπιόκα, ο οποίος είναι και αυτός στην αποστολή για πρώτη φορά, όπως για πρώτη φορά είναι και ο Φεδερίκο Μακέντα, ο οποίος μάλιστα έχει και τα γενέθλιά του χθες και τα γιόρτασαν στο ξενοδοχείο με τους συμπαίκτες του, και ο Παπακανέλος. Ο γηπεδούχος Πανετολικός από την άλλη, που και αυτός προέρχεται από αποκλεισμό στο κύπελο Ελλάδας, Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια, Μαυριάς, Μανρίκε, Γκράναθ, Στάγιτς, Σατσιάς, Εστεμπάν.

Κόγιτς, Μπάση, Τζενέπο και Μεχία. Η αρχική εντεκάδα στον πάγκο, οι δύο τερματοφύλακες Ξενόπουλος και Παρδαλός και η προδρομή της Νακάμπα, Σούμα, Μπρέγκου, Άλεξιτς, Αλμπάνης Νικολάου, Εράκοβιτς, Αποστολόπουλος και Όλσον. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Κατόπης. Ο Πανετολικός, θυμίζουμε, πέρσι συμμετείχε και αυτός στα play-out του πρωταθλήματος. Έχει κάνει κάποιες προσθήκες στο ρόστερ του, αποχώρησαν και αρκετοί παίκτες όπως η Μλάντεν, Μίχαλα, Ξιέλης, Γκαρσία, Ρώσα, ο μέχρι πρώτος αρχηγός του, ο Μπουχαλάκης, ο Αγκύρε, ο Μπάτζη, ο Ματσάν. Οι παίκτες που ήρθαν στο ρόστερ της ομάδας του Αγρινίου, ο Τζένεπο από την Εστεγκάλ και ξεκινάει στο σημερινό παιχνίδι, ο Νακάμπα από την Sheffield Wednesday, ο προδρομήτης από τον Παναθηναϊκό, ο Όλσον από την Λέγια Ντάνσκ, ο Πόκου από τον Καναδά και τον Μόντρεαλ, ο Ξενόπουλος, ο αναπληρωματικός goalkeeper από την Κηφισιά, ο Μπάση ελεύθερος και ο Εράκοβιτς από την Ομόνια. Έχουμε πει στο πέμπτο λεπτό, δεν έχουμε δει κάποια αξιόλογη στιγμή μέχρι στιγμής. Κάποια αξιόλογη φάση, ανοίγει το σκορ. Ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, στο 36ο λεπτό, προηγείται με γκολ του Σορετήρε, του Λεβαδιακού, με 1-0, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 9. Ο Πανετολικός τώρα στο προσκήνιο, το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση κερδίζει ο Ντάση, ο οποίος έκανε μια κούρσα από δεξιά, δοκίμασε να βγάλει την σέντρα, έκανε την προβολή ο Χρυσόπουλος, παραχώρησε όπως είπαμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τους γηπεδούχους, ενώ μπαίνουμε στο 6ο λεπτό του αγώνα. Λογικό είναι να ανέβουν και ο Κράναθ και ο Στάγιτς. Παρατηρήσεις του διαιτητή Κατόπη για τις γνωστές, τις συνηθισμένες θα λέγαμε μονομαχίες μέσα στην μεγάλη περιοχή πριν εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Αρκετή ζέστη στο Αγρίνιο όπως και σε όλη την Ελλάδα. Εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο, δοκάρι κεφαλιά και το 1-0. Το λέγαμε, ανέβηκε και ο Γκράναθ και ο Στάγιτς. Ο Γκράναθ λοιπόν αμαρκάριστο στη μικρή περιοχή. Αδράνεια στην άμυνα, με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα φτηνό γκολ θα λέγαμε και με συγχωρεί την έκφρασή μου. Όταν ο προωθημένος κεντρικός οπισθοφύλακας της ομάδας που επιτίθεται είναι αμαρκάριστο στη μικρή περιοχή. Μιλάμε για τεράστια αμυντική αδράνεια. Γκολ στην ουσία στην πρώτη επίσκεψη του Πανετολικού στα καρέ του Παπαδόπουλου. Ο Γκράναθ νίξε κατά κράτος τον Κουρμπέλη που πήγε να τον μαρκάρει και τον Μέντες. Και ο Πανετολικός λοιπόν να ανοίγει το σκορ έτσι εύκολα, έτσι απλά, και βάζει δύσκολα στον Αστέρα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στην πρώτη, ξαναλέμε, επίσκεψη, στο πρώτο κόρνερ, στην πρώτη στημένη μπάλα, οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ. Και τα πράγματα γίνονται σαφώς δύσκολα να παίζεις από το 6ο λεπτό πίσω στο σκορ. Κλέβουν και πάλι του Πανετολικού. Τζενεπό από αριστερά. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή προς ποιήσεις. Θα κάνει μια σέντρα, πάλι θα διώξει και ο Χρυσόπουλος. Ο Τζενεπό ξανακερδίζει την μπάλα. Κόγιτς. Θα γυρίσει πιο πίσω ο μέσος του Πανετολικού, καθώς κλείστηκαν οι συμπαίκτες του και η μπάλα τώρα στα πόδια του Κουτσερένκο.
με την μπάλα τώρα να είναι στο χώρο του κέντρου, να θυμηθούμε τι έχει γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί για την πρεμιέρα της Τύχημαν Super League. Καταρχάς έχει αναβληθεί το Παναθηναϊκός Κηφισιά μετά το αίτημα του Παναθηναϊκού λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Νωρίτερα σήμερα πολύ εύκολα και θα λέγαμε και με συντήρηση εν ώψη της επικείμενης ρεβάνσης στη Βουλγαρία, ο Όφη μετά την μεγάλη του νίκη επί της ΤΣΚΑ Σόφιας με 3-0 την Πέμπτη, κέρδισε σήμερα και το Βόλο με 2-0 στο έκτο λεπτό του αυτογκόλου της χρονιάς, μέχρι να επιτευχθεί το επόμενο, από τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Σιαμπάνη, ο οποίος σε μια φαινομενικά εύκολη φάση μετά από μια σέντρα που έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή, στην ουσία αντί να μπλοκάρει την μπάλα, επειδή αυτή είχε φάλσα, την έσπρωξε στα δίχτυα της ομάδας του και με τον τρόπο αυτό έγινε το 1-0, το 2-0 με πέναλτι που κέρδισε ο Κοστούλας και εκτέλεσε ο Νους. Χτες, στο παιχνίδι που έγινε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης 2-3, ένα χορταστικό παιχνίδι σε γκολ και φάσεις, 1-0 με τον Μπολίβαρ για τους τυπικά γηπεδούχους στο 41, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Ράτσιτς στο 45 ισοφάρισε το σκορ, ο Βάργκας μετά από ασίστους κατάλληλη στο 60 έκανε το 2-1. Ο Μπολίβαρ που από σκόρερ έγινε μοιραίος, καθώς στη συνέχεια αποβλήθηκε και άφησε την ομάδα με 10 παίκτες. Στο 85 ο Φαμπιάνο, στο 88 και στο 93 με τα δύο γκολ έφτασε στην, έκανε μάλλον, την, το οδήγησε την ομάδα του στην ανατροπή για να γίνει το 2-3. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με γκολ που σημείωσε ο Κάρμο στο 82ο λεπτό. Δύο λεπτά νωρίτερα ο LKB είχε χάσει πέναλτι, μάλλον το είχε αποκρούσει ο Χουτεσιώτης, ο οποίος έκανε πάρα πολλές επεμβάσεις στο χθεσινό παιχνίδι. Και πολύ εύκολη νίκη και για την ΑΕΚ, συνέτριψε τον Ηρακλή με 4-0. Ο Βάργα στο 11 το 1-0, Γιώβιτς στο 19 και στο 49 το 3-0, το τελικό σκόρο ζήνει στο 75. Πέτυχε και δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, προηγείται 2-0 πλέον του Λεβαδιακού, ο Πέλκας στο 41, σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Το 1-0 παραμένει στο Αγρίνιο, ενώ διανύουμε το 11ο λεπτό. Θυμίζουμε στην πρώτη φάση του αγώνα, στο πρώτο κόρνερ που κέρδισε ο Πανατολικός, μετά την εκτέλεση του Μανρίκη, ο Γκράναθ βρέθηκε παντελώς αμαρκάριστο στη μικρή περιοχή του Παπαδόπουλου και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Στο 6ο λεπτό να δούμε αν θα μπορέσει να αντιδράσει ο Αστέρας, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα με τον Μπαρτόλο, του κλέβει προσωρινά ο Μπάση, θα πάρει και το φάουλο ο παίκτης του Πανετολικού. Και συνέχεια στο παιχνίδι με αυτή την εκτέλεση για τους γηπεδούχους. Σε ένα γήπεδο που η προϊστορία είναι μοιρασμένη στις 17 προηγούμενες αναμετρήσεις. Οι δύο ομάδες έχουν από 4 νίκες και 9 παιχνίδια έχουν έρθει σώπαλα. Στο γήπεδο του Αγρινίου, μιλάμε πάντα για την στοίχημα του Super League, με γηπεδούχο τον Πανετολικό. Μια βαθιά παλιά τώρα για τον Ρικαρδίνιο. Κοντά στο μέκ του κόρνερ, προλαβαίνει την μπάλα από την Γιάουτ, θα δώσει στον Κότσιρα. Κότσιρας κλείνεται από τον Τζένεπο, θα γυρίσει πιο πίσω στον χώρο του κέντρου, εκεί είναι ο Μπρόρσον. Πιο αριστερά στο Χρυσόπουλο και τώρα ο Έντερ. Μια βαθιά μπαλιά εκ νέου του Έντερ, εκεί δεν κάνει καν την κίνηση ο Κότσιρας, ο οποίος μάλιστα λέει και στο συμπαίκτου, δεν χρειαζόταν μάλλον να κάνει μια
τέτοια βαθιά μπαλιά. Πλάγιο out λοιπόν για τους κυπεδούχους, εκτελέστηκε Μπρόνσον και Κουρμπέλης στη μεσαία γραμμή, κλέβει τελικά ο Μπάση. Γυρίζει πιο πίσω στον Σκόρετς, αναμένει στον Γκράνεθ, αυτό στον Μαυριά, από δεξιά τον πιέζει και ο Κετού, τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Εστεμπάν, ακόμα πιο πίσω και πάλι στον Γκράνεθ. Πίσω στον Κουτσερένκο η μπάλα, τρέχει εκεί ο Έντερ να πιέσει τον Λευκορώσο goalkeeper των γηπεδούχων. Και πάλι ο Μπρόνσον κλέβει την μπάλα, Ρικαρδίνιο, πέφτουν δύο πάνω του και του κλέβουν. Και τώρα ο Μπάση προσποιήσει στον Κετού, λίγα μέτρα κάτω μια σε γραμμή, ανοίγει για τον Τζένεπο στα αριστερά. Αυτός δεν μπορεί να συνεννοηθεί και με συμπαίκτη του. Κλέβει την μπάλα Κότσερας. Και τώρα Μπαρτόλο για τον Ρικαρδίνιο. Ευκαιρίες για τέτα τέτ. Ρικαρδίνιο το χάσε. Ή μάλλον απέκρουσε με τα πόδια ο Κουτσερένκο. Ενώ νομίζω μπορούσε να πλασάρει καλύτερα ο σέντερφορ του Αστέρα. Έστειλε την μπάλα πάνω στο απλωμένο πόδι του Κουτσερένκο. Τεράστια ευκαιρία λοιπόν στο 14 για να γίνει το 1-1 και να ξαναμπεί ο Αστέρας στο παιχνίδι, με τον Ρικαρδίνιο λοιπόν να χάνει αυτή την τεράστια, ξαναλέω, ευκαιρία να ισοφαρίσει. Κόρνερ που εκτελεί ο Μπαρτόλο, η μπάλα θα περάσει και από τον Κουρμπέλη και από τον Ρικαρδίνιο. Κότσιρας τώρα, ωραία μπαλιά για τον Κετού μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν είναι offside. Σέντρα του Κετού, Μπρόνσον μέσα στην περιοχή, πλασάρι, μια στραβοκλωτσιά του Κουρμπέλη, τεράστια διπλή ευκαιρία. Ο Χρυσόπουλος, συγγνώμη, είναι αυτός που δεν πιάνει καλά το πλασέ. Ο Μπρόνσον που ήταν μέσα στην περιοχή θα μπορούσε να σουτάρει νομίζω κιόλας. Παραέδειξε ομαδικό το όχι, ο Κουρμπέλης τελικά ήταν αυτός που δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Σε ένα δίλεπτο ο Αστέρας χάνει δύο τεράστιες ευκαιρίες να ισοφαρίσει. Στην πρώτη με το τέτα τέτ του Ρικαρδίνιο που εξοδοτέρωσε ο Κουτσερένκο, στην εξέλιξη της φάσης με το αδύναμο πλασέ του Κουρμπέλη που έστειλε, στην ουσία δεν απείλησε την αιστεία των γηπεδούχων καθώς έστειλε την μπάλα out στο 16ο λεπτό. Δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Αστέρα Άκρο, αλλά το προβάδισμα το έχουν οι γηπεδούχοι με τον γκολ του Γκράναθ από το 6ο λεπτό. Μαυρίας τώρα για τον Πανετολικό, ενώ έχουμε ένα φάουλ. Ο Εστεμπάν είναι στο έδαφος μετά από μια προβολή του Κετού μπροστά από τον πάγκο του Πανετολικού. Δεν ξέρω αν θα βγει και η κίτρινη κάρτα στον επιθετικό του Αστέρα. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Τα λέει και ο Κετού με τον Μπάση. Όρθιοι και οι δύο προπονητές παρακολουθούν με αγωνία τα τεκτενόμενα. Ημίχρονος στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0. Και ο παίκτης που κέρδισε στο φάουλ, δεν είχαμε κάρτα στον Κετού, Εστεμπάν, είναι αυτός που θα γεμίσει προς την μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Γεμίζει ο Εστεμπάν, θα διώξει με κεφαλιά ο Κότσιρας ακόμα πιο μακριά από τον Ορόθκο. Η μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου, ένα τυφλό γέμισμα. Εκεί βρίσκεται ο Μπρόνσον με τον Τζενεπό, πρώτη κεφαλιά του Μπρόνσον. Θα πάρει το πλάγιο out, ενώ είναι πεσμένος και ο κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Άκτορ. Μετά από ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε εκεί από τον Κόιτς, ο διαιτητής έχει καταλογίσει πλάγιο out υπέρ του Αστέρα. Για παλιά του Μπαρτόλο για τον Κετού, ο Κουτσερένκο θα βγει από την μεγάλη του περιοχή
όπως θα απομακρύνει την μπάλα, πιέζει ο Αστερασάκτο, ο Κουτσερένκο που είναι στο έδαφος, έκανε την έξοδο, έπεσε με δύναμη πάνω στον Ρικαρντίνιο, ο οποίος έκανε κίνηση προς την μπάλα. Δεν βρήκε ο Ρικαρντίνιο τον Κουτσερένκο. Ο Κουτσερένκο έπεσε πάνω στον σέντερφορ του Αστέρα. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ενώ έχουμε μπει στο 19ο λεπτό από το 6, ο Πανετολικός προηγείται στο σκορ με 1-0 με την κεφαλιά του Γκράναθ, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή μετά από εκτελέσει σκόρ του Μανρίκε. Μια βαθιά παλιά για τον Ρικαρντίνιο. Από μακρύ προσωρινά η άμυνα του Πανετολικού, λάθος του Μπαρτόλο. Ξανά στους γηπεδούχους η κατοχή με τον Έστεμπαν να γυρίζει πίσω στον Κουτσερένκο για ασφάλεια, αυτός με τα πόδια θα απομακρύνει με δύναμη. Μπάλα πάει στον Κότσερα, ο οποίος παίρνει μια κεφαλιά. Μια κεφαλιά από τον Κουρμπέλη με την μπάλα να παίρνει ύψος. Διεκδικεί και ο Μπαρτόλο. Έντερ στο χώρο του κέντρου δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Κόγκης θα κάνει το λάθος, αλλά γλιστράει ο Ρόθκο εκεί. Η μπάλα στα πόδια του Έστεμπαν και τώρα Μανρίκε. Μπήκαμε στο 20. Σίγουρα θα υπάρξει και διακοπή για cooling break. Είναι αρκετά υψηλή η θερμοκρασία και στο Αγρίνιο που θα λέγαμε παραδοσιακά έχει ζέστη στην πρωτεύουσα, μάλλον στην πόλη του νομού της Αλλοκαρνανίας. Μαυρίας τώρα από δεξιά έχει χώρο, πάει πάνω το Μέντες. Μεχία θα πάρει το κόρνερ από τον Χρυσόπουλο. Όχι, out τελικά. Εκ πρώτης όψεως φάνηκε ότι ο κεντρικός αμυντικός του Αστέρα ήταν αυτός που έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, όμως ο βοηθός ήταν δίπλα και υπέδειξε ότι η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους με τον Παπαδόπουλο. Αστείνει την μπάλα στην δική του περιοχή. Δυνατή εκτέλεση με στόχο τον Κετού, η μπάλα στα πόδια του Κουτσερένκο. Ήρθε στον Πανετολικό πέρσι, μάλλον το φέτος, τον Γενάρη, στην περσινή αγωνιστική περίοδο, για να καλύψει το κενό που άφησε ο Τσάβες. Ξανά ο Πανετολικός, μια σέντρα στο προσκήνιο, Μαυρίας δεν θα προλάβει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή ήταν η παλιά για τον κάπτεν της ομάδας, τον πολύ έμπειρο Μαυρία. Δηλαδή η παλιά βγήκε απευθείας out. Και ο Παπαδόπουλος θα δώσει στον Μέντες. Λέγαμε για τον Κουτσερένκο, πήρε τη θέση του Τσάβες, αρκετά καλός τερματοφύλακας. Και ο Μέντες τώρα περνάει το χώρο του κέντρου, στο 22ο λεπτό, πάντα στο 1-0, νέο λάθος από τον Κετού. Μπάση θέλει να βρει τον Μεχία, ο σέντερφορ του Πανετολικού έχει βγει αρκετά πλάγια και δεν προλαβαίνει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο εκτελεί ο Κότσιρας για τον Έντερ και τώρα Μπαρτόλο. Μπαρτόλο κουβαλάει την μπάλα έξω την περιοχή, θα κάνει ένα σιρτό σουτ, δεν θα ευνηδιάσει τον Κουτσερένκο, ο οποίος σκύβει και μαζεύει την μπάλα στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Η προσπάθεια με τον Χουλιάν Μπαρτόλο, αλλά είχε, ξαναλέμε, εύκολο έργο ο Κουτσερένκο να μπλοκάρει την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Τώρα η μπάλα στα πόδια του Παπαδόπουλου μετά τον βολέ του Κουτσερένκο. Χρυσόπουλος για τον Μέντες.
Γεμίζω με την αφή την μπάλα μεσαία γραμμή στο κεφάλι του Γκράνας. Και τώρα Κουτσερένκο. Πάει και ο Μπαρτόλο. Κουτσερένκο με το δεξί του πόδι. Που είναι το καλό που θα διώξει. Κουρμπέλης θα κάνει φάουλ στη μεσαία γραμμή. Και cooling break. Οπότε να κάνουμε και εμείς μια πολύ μικρή διακοπή. Και θα επιστρέψουμε σε ένα περίπου λεπτό.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, 26 λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-0, εδώ και 20 λεπτά έχει διαμορφωθεί αυτό το σκορ με το γκολ του Κράνα. Το Αστέρας Άκτορ έχει χάσει δύο τεράστιες ευκαιρίες, το 13 και το 14, σε ένα λεπτό. Αρχικά τετατέτ του Ρικαρδίνιο που εξειδωτέρωσε ο Κουτσερέγκο σε κόρνερ, στην εξέλιξη φάση μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Κουρμπέλης μετά από πάσα του Λάρσον βρέθηκε σε πολύ ευνοϊκή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να πιάσει το πλασέ όπως θα ήθελε και έστειλε την μπάλα out. Ο Ρόθκο τώρα παίρνει ένα φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή. Φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο αριστερός οπισθοφύλακας του Πανετολικού, ο Μανρίκε, ο οποίος ήταν και ο παίκτης που εκτέλεσε το κόρνερ το οποίο έχει προέλθει το γκολ της Αραμέτης. Νέο λάθος εδώ, αχρίαστο και αβίαστο από τον Χρυσόπουλο. Μπάση θα δώσει για τον Κόγιτς. Κόγιτς θα βγάλει μια σέντρα, απομακρύνει με κεφαλιά ο Κότσιρας. Εδώ ο Χρυσόπουλος χωρίς λόγο έδωσε την μπάλα σε επιθετικό του Πανετολικού, πολύ κοντά στη μεγάλη περιοχή. Ευτυχώς δεν πληρώθηκε αυτό το λάθος. Μπαρτόλο τώρα γυρίζει πίσω στον Κουρμπέλη. Αυτός δεν αλλάξει παιχνίδι για τον Κετού στα αριστερά. Πρώτος στην μπάλα ο Μαυρίας, παραχωρεί πλάγιο out στη μεσαία γραμμή. Ένα πλάγιο που εκτελέστηκε από τον Μέντες για τον Χρυσόπουλο. Πίσω στον Μπρόνσον. Δεμπούτο στην δεκάδα του έμπειρου κεντρικού αμυντικού. Λες και αναφερθήκαμε στην αρχή της μετάδοσης για την ένσταση που έχει κάνει ο Αστέρας Άκτορ για το κύρος του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Οι πληροφορίες λένε ότι θα συζητηθεί την Τετάρτη το μεσημέρι και θα βγει απόφαση. Η κλήρωση θα έχει γίνει για τη League Phase. Αυτό είναι το σίγουρο. Θα γίνει την Τρίτη. Οπότε ο Αστέρας Άκτορ θα μάθει αν θα συμμετάσχει τη φετινή χρονιά στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ κέρδισε χτες σε φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση στον Ολυμπιακό Β' με 1-0 με γκολ του Σιμόνη. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα κέρδισε σήμερα στο γήπεδο του Παναρκαδικού τον Πύργο με 2-1 με γκολ που πέτυχαν η Λαβ και η Γκάτσου. Στο παιχνίδι μας τώρα, η μπάλα περάσει από τον Ρικαρδίνιο μας σε μια μεγάλη αρχή. Δεν μπορεί ο Κετού. Κόγιτς με ρίσκο, αλλά αποτελεσματικά θα κάνει κάποια τακουνάκια έξω από τη μεγάλη του περιοχή και θα απομακρύνει τελικά την μπάλα. Η οποία τώρα είναι στα πόδια του Στάγιτς, γυρίζει στον Κουτσερέγκο. Αυτός με τα πόδια σημαδεύει το Μαυρία, κακή παλιά του. Πλάγιο out. Κερδίζουν όμως οι γηπεδούχοι και πάλι την μπάλα. Δεξιά με τον Μπάση τώρα. Θα γυρίσει πιο πίσω καθώς οργανώθηκε η άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Ξανά από τα δεξιά με τον Μαυρία. Για τον Μπάση κάνει τη σέντρα. Πρώτα ο Χρυσόπουλος και μετά ο Κουρμπέλης θα απομακρύνουν εκτός περιοχής. Ο Κότσιρας μόνο μαχή με τον Τζένεπο. Και θα πάρει και το φάουλ ο Γιάννης Κότσιρας, ο Τζενεπό που βρήκε με τα χέρια του, τα πλωμένα χέρια του στο πρόσωπο τον Κότσιρα. Ο διαιτητής ήταν δίπλα στη φάση και καταλόγησε το φάουλ. Ο κύριος Κατόπης κάνει νόημα στον Κότσιρα να εκτελέσει, αυτός θα γυρίσει πίσω στον Παπαδόπουλο. Το φάουλ ήταν έξω από τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα. Χρυσόπουλος τώρα για τον Μπρόνσον. Κότσιρας για τον Έντερ. Έξω από την περιοχή του Παπαδόπουλου πάλι. Γλιστράει ο Έντερ. Με πολύ δυσκολία θα κρατήσει την κατοχή και θα δώσει τον Μπρόνσον. Παπαδόπουλος τώρα με τα πόδια.
σημαδεύει το κεφάλι του Ρικαρδίνιο που παίρνει την κεφαλιά και του πλασάρι γκολ 1-1. Νίκος Παπαδόπουλος στο βολέ, Ρικαρδίνιο παίρνει την κεφαλιά, τρέχει ο Κετού, βλέπει εκτός θέσης τον Κουτσερένκο, κάνει τη λόμπα, τον κρέμασε και γίνεται το 1-1 και μάλιστα πανηγύρισε έτσι και με μια μεγαλοπρεπέστατη τούμπα ο Κάλβιν Κετού. Ο Αστέρας Άκη, που σε καμία φάση μέχρι στιγμή στο παιχνίδι δεν είναι χειρότερος του Πανετολικού, πλήρωσε το λάθος στο κόρνερ. Οριακή η φάση, θα λεχτεί και από το ΒΑΡ. Νομίζω όμως ότι καλύπτεται και ο Ρικαρδίνιο στην αρχή της φάσης και ο Κετού που πιάνει έξω από την μεγάλη περιοχή το πλασέ, βλέποντας τον Κουτσερένκο εκτός θέσης, δεν σκέφτηκε να κατεβάσει την μπάλα και να προχωρήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πλάσαρε με τη μία, εκτινάχθηκε ο Κουτσερένκο, αλλά πολύ δύσκολα να αποκρούσει εκεί ο goalkeeper του Πανετολικού. Και η φάση, όπως σας είπα, προφανώς επειδή είναι οριακή, ελέγχεται στο ΒΑΡ. Και ακυρώνεται το goal. Παραμένει το 1-0. Αν υπάρχει κάπου offside, νομίζω, βέβαια θα δούμε και από το replay μη αυτόματο offside, ενδεχομένως να είναι ο Ρικαρδίνιο και οριακά στην αρχή της φάσης. Χάθηκε ευκαιρία λοιπόν εδώ για την ισοφάριση και ακυρώθηκε και ένα πολύ όμορφο γκολ. Παραμένει λοιπόν το 1-0. Ξαναλέω όμως ότι όπως και να είναι, ο Αστέρας Άκρος σε καμία περίπτωση δεν είναι χειρότερος από τον Πανετολικό. Πληρώνει μέχρι στιγμή στην στιγμή αδράνειας στην άμυνά του, στη φάση του έκτου λεπτού, στην εκτέλεση corner του Μανρίκε. Περιμένουμε να δούμε το πλάνο, ποιος ήταν ο offside σε αυτό το goal. Σε μια φάση που ξεκίνησε από την απομάκρυνση του Παπαδόπουλου, την κεφαλιά του Ρικαρδίνιο και τη γρήγορη κούρσα του Κετού. Το φάουλ τώρα που έχει κερδίσει ο Πανετολικός θα φέρει πολύ κόσμο στην εστία του Παπαδόπουλου. Με τον Μπάση να είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση. Δεν έχει σφυρίξει ακόμα ο Κατόπης. Τώρα εκτελεί ο Μπάση, θα διώξει με κεφαλιά ο Χρυσόπουλος. Μπάλα βγαίνει από τη μεγάλη περιοχή και πηγαίνει πλάγια. Εκεί που πολύ έξυπνα ο Μέντες θα πάρει το πλάγιο από τον Κόγιτς. Ξαναλέω, δεν έχουμε δει ακόμα το replay. Θεωρητικά πλέον οι καθυστερήσεις στην ετοιμιγορία του ΒΑΡ είναι πολύ, βγαίνει πολύ πιο γρήγορα η τιμιγορία, αλλά ξαναλέω δεν έχουμε δει ακόμα το replay να δούμε ποιος ήταν ο offside σε αυτή τη φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι, στο 34, τώρα 0 παραμένει, Κότσιρας για τον Μπαρτόλο. Θα γυρίσει λίγο πιο πίσω στον Κουρμπέλη, του φύγει μπάλα αλλά είναι ο Μπρόνσον πίσω του, ο Ρόσκο τώρα στα δεξιά. Κουρμπέλη στη σέντρα. Κεφαλιά του Ρικαρδίνιο, Κετού, νέα κεφαλιά. Μέντες έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Μέντες για τον Κετού. Από αριστερά. Έχει πάνω τον Εστέμπαν. Προσπάθησε και πάρει το κόρνερ. Μέντες συρθεί στην παλιά. Θα απομακρύνει εύκολα ο Γκράναθ. Στο χώρο του κέντρου εκεί που είναι μόνο ο Χρυσόπουλος. Τώρα είναι όλος ο Πανετολικός πίσω. Δεν ξέρω αν έχει δώσει χώρο Αναστασίου. Μπαρτόλο. Τα δεξιά τώρα πηγαίνει, έχει δίπλα τον Ορόσκο. Μπαρτόλο για Κουρμπέλη. Ο Ορόσκο τη σέντρα, η μπάλα παίρνει ύψος. Μαυρίας με κεφαλιά θα απομακρύνει. Εκεί φάουλ από τον Μέντες. Δυνατό στον Τζενέπο.
Ενώ τώρα έχουμε το... Ο Ρικαρδίνιο για κανένα πεντάρι εκατοστά, συγχωρείτε για την έκφρασή μου, ενδεχομένως και λιγότερο. Ήταν ελάχιστα εκατοστά ο ώμος του Ρικαρδίνιο όταν πήρε την κεφαλιά από το βολέο του Παπαδόπουλου πιο μπροστά, πραγματικά εκατοστά, πιο μπροστά από τον ώμο του αμυντικού του Πανετολικού. Ο Κετού λοιπόν είδε τον γκολ του να ακυρώνεται. Και ο Κουτσένεγκο βγαίνει μακριά από την περιοχή του για να εκτελέσει το φάουλ αυτό. Μπήκαμε στο 37. Τώρα θα εκτελέσει ο Κουτσερέγκο, διαμαρτύρονται για καθυστέρηση από τον, και σωστά νομίζω, από τον πάγκο του Αστέρα. Μπάλα στον Ρικαρδίνιο τώρα, σχόλου του κέντρου. Ο Ρόσκο κρατιέται τον Μπαρτόλο να μην βγει ο Σάιλο. Ο Ρόσκο κουβαλάει την μπάλα. Ο Ρόσκο έξω από την περιοχή για τον Ρικαρδίνιο, σε πλάγια θέση μέσα από αυτό. Κάνει την παράλληλη για τον Μπαρτόλο, δεν βρίσκει ο Αργεντίνο την μπάλα. Περνάει και φτάνει στον Κετού. Την απέναντι την αριστερή πλευρά. Κετού μέσα στη μεγάλη περιοχή, ένα σου την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Νέα χαμένη ευκαιρία να έρθει ο γκολ της ισοφάρισης. Αρχικά με την παράλληλη προς την εστία μπαλιά του Ρικαρδίνιο. Έκανε την κίνηση σέντερ φόρο Μπαρτόλο. Δεν βρήκε αυτό την μπάλα, η οποία έφτασε στη συνέχεια στον Κάλβιν Κετού. Αυτός δοκίμασε ένα δυνατό σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Έστειλε την μπάλα όμως να περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κουτσερέγκο. Παραμένει στο 38 το 1-0. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται από το πρώτο 45 λεπτό με 2-0 του Λεβαδιακού. Και την Παρασκευή ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Την ερχόμενη Κυριακή, μεγάλο παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στις 9, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Σάββατο 29 Αυγούστου θα παίξουν Βόλος Ηρακλής και Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή, εκτός αναμέτρησης του Αστέρα με τον Ολυμπιακό, θα έχουμε και τα παιχνίδια Άρη Σόφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Κηφισιά ΑΕΚ. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται αγωνιστική στη Λιβαδιά με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Φάουλ που κερδίζει ο Κάλβιν Κετού από τον Μαυρία, και εδώ θα μπορούσε να βγει η κίτρινη κάρτα. Γενικά ο κύριος Κατόπης δείχνει, μάλλον δεν δείχνει διάθεση να κάνει και πολύ χρήση της κίτρινης κάρτας, όχι μόνο στη συγκεκριμένη φάση αλλά και νωρίτερα και σε μαρκαρίσματα παικτών του Αστέρα. Φαίνεται ότι δεν θέλει έτσι να κυτρινίσει τους ποδοσφαιριστές. Ο Κουτσερέγκο θα βάλει τον Μπάση μόνο στο τείχος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ, αυτό το φάουλ στο 39. Μπαρτόλο γεμίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπρόσον προσπαθεί να πάρει κεφαλιά. Η μπάλα είναι out η corner. Out. Ο ρέφερι κρίνει ότι ο Μπρόσον είναι αυτός που βρήκε τελευταίο στην μπάλα πριν αυτή περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το 1-0 διατηρείται. Μπρόνσον παίρνει την κεφαλιά μετά από το βόλιο του Κουτσερέγκο, αλλά η μπάλα θα βγει πλάγιο out. Παιχνίδι χωρίς φάση από τους γηπεδούχους, πέρα από το γκολ τους που είναι αποστημένο. Στέρα Σάκτορ είναι καλύτερος. Σκουρμπέλης τώρα ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Μέντες, ο οποίος προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Θα βγάλει μια σέντρα. Δυνατή, πέρασε και από τον Ρικαρδίνιο και από τον Ορόσκο. Τρέχει ο Κότσιρας να βάλει την κόντρα. Έντερ μονομαχή με τον Τζελεπό.
Δεν ευνοεί τον Ισπανό η κόντρα. Το πλάγιο για τον Πανετολικό στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ενώ μπήκαμε στο 41. Έχουμε το ακυρωθόν γκολ του Κετού. Έχουμε τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, το τέταρτο του Ρικαρδίνιο και το κακό πλασέ του Κουρμπέλη. Σίγουρα το σκορ, το υπέρ του Πανετολικού 1-0, θα λέγαμε, δεν αντικατοπτρίζει σε καμία των περιπτώσεων την εικόνα της αναμέτρησης. Παντελώς ακίνδυνος ο Πανετολικός. Αλλά εκμεταλλεύτηκε το πολύ σημαντικό λάθος στο 6, στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα. Στάγιτς αλλάζει παιχνίδι για τον Μαυρία. Από δεξιά προσπαθεί να πλησιάσει περιοχή ο αρχηγός του Πανετολικού. Έξω από αυτή θέλει να κάνει το 1-2 με τον Μπάση. Θα διώξει πολύ εύκολα η αμυντική του Αστεράκτορ. Υπάρχει και σφύριγμα του διαιτητή κατόπι, καταλογίζοντας τον Μπάση σε θέση offside. Σαφώς εκτεθειμένος ο μέσος του Πανετολικού. Στο 42, Παπαδόπουλος λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν, αυτός θα εκτελέσει. Πολύ δυνατό το χτύπημα, φέρνει την μπάλα σε μεγάλη περιοχή του Κουτσερένκο, δεν μπορεί να πάρει και την κεφαλιά ο Ρικαρδίνιο. Κεφαλιά από τον Έντερ, τελικά η μπάλα θα φτάσει στο κέντρο στον Μέντες, αυτός πίσω στον Παπαδόπουλο, ο οποίος ξανά με τα πόδια θα βρει. Πολύ ωραία η έμπνευση του Νίκου Παπαδόπουλου, το αναγνωρίζει και ο Κότσιρας. Να στείλει την μπάλα στη δεξιά πλευρά επίθεση του Αστέρα. Έσκασε η μπάλα και δυσκόλεψε στον τον Κότσιρα. Παρ' όλα αυτά, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Αστέρα χειροκρότησε τον τερματοφύλακά του, άσχετα αν δεν βγήκε η μπαλιά. Ο Ρόσκο κλέβει στο κέντρο. Κότσιρας πάλι πίσω στον Παπαδόπουλο, καθώς και αρκετούς παίκτες Πανετολικού γύρω του. Αυτός θα δώσει τον Χρυσόπουλο. Και πάλι ο Παπαδόπουλος θα δώσει τον νεαρό στόπερ που ήρθε φέτος από την ΑΕΚ στον Αστέρα. Μπρόσον τώρα. Κότσιρας περνάει το χώρο του κέντρου. Έχει δίπλα τον Κουρμπέλη, σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Πάλι Κότσιρας για τον Μπρόσον. Και τώρα Χρυσόπουλος. Πίεση του Πανετολικού αρχίζει από το μισό του γηπέδου με τον Έστεμπαν και τον Μεχία. Ο Ρόσκο τώρα για τον Μπρόνσον. Χρυσόπουλος για τον Μέντες. Μέντες τον πιέζει ο Μπάση, Μέντες θα πάρει το φάουλ. Ο Μπάση που διαμαρτύρεται στο διαιτητή, αλλά είναι οφθαλμοφανέστατη η παράβαση του μέσου των γηπεδούχων. Κουρμπέλης πιο δεξιά στον Μπρόρσον που περνάει το χώρο του κέντρου, θα δώσει τον Κότσιρα. Κότσιρα σκάβει για τον Ορόσκο, ο οποίος δεν ακολούθησε την μπάλα. Τώρα το έκανε την προβολή στο Μανδίκε. Μπάλα βγήκε out εκτός τελικής γραμμής. Με τον Κουτσερένκο να μην βιάζεται. Τη στείνει στη μικρή του περιοχή. Μπήκαμε στο 45. Σίγουρα θα έχουμε έξτρα χρόνο. Είχαμε και, και το cooling break και τη φάση της εξέτασης του ακεροθέντος γκολ του Κάλμ και του. Πλάγια για τον Πανετολικό μετά από κεφαλιά την πρόσωπο στο χώρο του κέντρου με τον Μανερίκη, είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση. Μανερίκη ροκανίζει όσο χρόνο μπορεί. Σημαδεύει τον Μεχία. Θα κλέψουν οι του Αστέρα με τον Έντερ. Ο Ρόσκο κατεβάζει, θέλει να βρει τον Μπαρτόλο. Ο Ποσόπος, ο Γκράναθ, να φύγει η μπάλα, η οποία παίρνει πολύ ύψος και δεν απομακρύνεται. Φτάνει στα πόδια του Μπαρτόλο στη μεσαία γραμμή. Κάνει την κίνηση και ο Μέντες στα αριστερά. Μπαρτόλο κρατάει την κατοχή, δέχεται και μια κλωτσιά, αφήνει το πλεονέκτημα.
Ο Κατόπης και του έξω από την περιοχή. Και του ζυγίζει επιλογές του. Θα δώσει τον έντερ. Ο Ρόσκο στα δεξιά, έξω από την περιοχή. Θα βγάλει μια σέντρα. Απομακρύνει με κεφαλιά ο Γκράναθ. Μπρόνσον κάνει φάουλ. Όχι. Γυρίζει πίσω τη φάση ο Κατόπης. Για να δώσει φάουλ υπέρ του Γκράναθ εκεί στην αέρα μονομαχία. Τρία θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Φάουλ του Κετού στον Γκράναθ, καταλόγησε ο διαιτητής αναμέτρησης. Με τον Κουτσερένκο να το εκτελεί και αυτό. Λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν. Εκτελεί ο Κουτσερένκο, πολύ δυνατή εκτέλεση. Μπαλάξε την περιοχή του Παπαδόπουλου. Χρυσόπουλος θα πάρει την κεφαλιά. Μπάση Κόγιτς αποφεύγει τον Κετού. Στο κέντρο γυρίζει πίσω την μπάλα στον Στάγιτς. Αυτό θέλει να βρει τον Μαυρία. Παίρνει την κεφαλιά ο αρχηγός Πανατολικού. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Μπάση. Πλάγιο out. Να έχουμε πίσω δεύτερο από τα τρία λεπτά. Μέντες εκτελεί για το Ρικαρδίνιο. Κατεβάζει αυτό την μπάλα. Κουρμπέλης για τον Έντερ. Βλέπει τον Κότσιρα να έχει πολύ χώρα από τα δεξιά. Και τώρα ο Ρόσκο. Ο Ρόσκο για τον Μπαρτόλο. Μέσα στην περιοχή ο Μπαρτόλο τη φεύγει το κοντρόλ. Στη συνέχεια θα κάνει και το φάουλ στον Κόγιτς για μαρτύρι τον Μπαρτόλο. Ενδεχομένως να έχει και δίκιο. Πολύ εύκολα έδωσε το φάουλ Κατόπης σε αυτό το πέσιμο του Κόγιτς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Πανετολικού. Ένα λεπτό απομένει. Με τον Κουτσένεκο να εκτελεί και αυτό το φάουλ. Το ελεύθερο του Κουτσερένκο φέρνει την μπάλα κατά την μεσαία γραμμή. Εδώ έχουμε φάουλ του Μεχία στον Ρόσκο. Ο Κότσιρας θα εκτελέσει το φάουλ. Απομένει μισό λεπτό για να προλάβει να απειλήσει ο Αστέρας. Χρυσόπουλος για τον Μέντες και του προσποίηση του και του μπέρδεψε και τον εαυτό του θα λέγαμε και βγήκε με την μπάλα. Πλάγιο out, τον χειροκροτεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής αναμέτρησης να σφυρίξει τη λήξη αυτού του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τον Αστέρα πίσω στο σκορ με 1-0. Θυμίζουμε μια αμυντική αδράνεια σε εκτέλεση corner του Μανρίκε μιας και έχουμε λήξη του ημιχρόνου στο 6ο λεπτό. Έδωσε την ευκαιρία στον Γκράναθ, ο οποίος ήταν εντελώς αμαρκάριστος στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου, να πιάσει την κεφαλιά και να κάνει το 1-0. Στην συνέχεια, θα λέγαμε, ο Αστέρας έχει περιορίσει τον Πανετολικό σε παθητικό ρόλο. Είχαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 13 και στο 14. Αρχικά χαμένο τέτα-τέτ του Ρικαρδίνιο, εξοδοτές ο Κουτσερένκο σε κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης ο Κουρμπέλης από πολύ ευνοϊκή θέση δεν μπόρεσε να πιάσει το πλασέ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 31 είχαμε ένα πολύ όμορφο γκολ του Κάλμιν και του με ψιλοκρεμαστό πλασέ μετά από πάσα του Ρικαρδίνιο. Ακυρώθηκε όμως μετά από χρήση VAR, βλέποντας το replay, μάλλον βλέποντας το πλάνο του ημιαυτόματο offside, ο ώμος του Ρικαρδίνιο ήταν ελάχιστα εκατοστά πιο μπροστά στο χώρο του κέντρου από τον ώμο του αμυντικού του Πανετολικού όταν πήρε την κεφαλιά μετά τον βολέ του Παπαδόπουλου. Έτσι δεν μέτρησε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και ο Αστέρας θα πρέπει στο δεύτερο ημίχρονο να ψάξει το γκολ που θα του δώσει αυτό που δικαιούται, ξαναλέμε, σε καμία περίπτωση. Το σκορ δεν αντιμετωπίζει την αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων σήμερα. Διακοπή στη μετάδοσή μας σε ένα τέταρτο περίπου και πάλι κοντά με το δεύτερο ημίχρονο.

0: Αρκαδία 938.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
8: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
14: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
13: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
14: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
13: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
14: A-Farm. καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
13: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
14: Σκέψου ελληνικά.
13: Σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm.
13: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
14: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
15: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
16: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
15: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
17: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
15: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
18: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
19: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο του Αγρινίου, ο γηπεδούχος Πανετολικός προηγείται από το έκτο λεπτό με 1-0 του Αστέρα Άκτορ, με γκολ που σημείωσε ο κεντρικός, ο πιστοφυλακάς του, ο Γκράναθ, με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε, βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην μικρή περιοχή. Έπιασε την κεφαλιά, όπως είπαμε, και έχει διαμορφώσει το μέχρι στιγμή σκορ σε ένα παιχνίδι που ο Αστέρας είναι καλύτερος. Είχε δύο τεράστιες χαμένες ευκαιρίες με Ρικαρδίνιο και Κουρμπέλη, είχε και ένα κυρωθέν γκολ για εκατοστά στην πάσα με κεφαλιά του Ρικαρδίνιο στον Κετού, ο οποίος έπιασε ένα εξαιρετικό πλασέ και κρέμασε τον Κουτσερέγκο. Ακυρώθηκε όμως το γκολ. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν με τις ίδιες ακριβώς ενδεκάδες. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή ούτε από τον Γιώργο Αντωνόπουλο ούτε από τον Αναστασίου. Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Μέντες. Για να δούμε ένα πέσιμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ορόσκο. Ο Κατόπης δεν συνεχίζει το παιχνίδι και ο Ορόσκο μάλιστα σηκώθηκε χωρίς να ζητήσει κάτι. Να λέω την ενδεκάδα του Αστέρα Άκτορ: Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Μέντες, Χρυσόπουλος, Μπρόνσον, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο και του Ορόσκο και Ρικαρδίνιο. Στον πάγκο οι Κακαδιάρης, Χατζημανουήλ, Τερεζίου, Καλτσάς, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Τσίκο, Ριέρα, Πέρεθ, Κιμπιόκα, Παπακανέλος και ο Μακέντα. Για τον γηπεδούχο Πανετολικό, Κουτσερέγκο, Μαυρίας, Μανρίκε, Γκράναθ, Στάγιτς, Σατσιάς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μπάση, Τζενέπο και Μεχία. Στον πάγκο η Ξενόπουλος, Παρδαλός, Προδρομήτης, Νακάμπα, Σούμα, Μπρέγκου, Άλεξιτς, Αλμπάνης, Νικολάου, Εράκοβιτς, Αποστολόπουλος και Όλσον. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ σημείωσε και τρίτο γκολ με τον Μύθου στο 72. Είμαστε στο 82ο λεπτό. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0. Νωρίτερα ο Όφη κέρδισε εύκολα το Βόλο με 2-0 στο Ηράκλειο. Χτες Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 και αναβλήθηκε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Κηφισιά λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Είναι εβδομάδα Ευρώπης, την αρχή θα κάνει την Τετάρτη η ΑΕΚ που θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια την Λεύσκη Σόφιας. 0-0 θυμίζουμε το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης στη Βουλγαρία. Την Πέμπτη τρία παιχνίδια σε καλύτερη σίγουρα κατάσταση και μοίρα, ας με επιτραπεί έκφραση, ο Όφη, ο οποίος θα πάει στην Βουλγαρία με το υπέρ του 3-0 του πρώτου αγώνα. Τσέσκα Σόφιας λοιπόν Όφη. Τα άλλα δύο παιχνίδια για το Conference League είχαν έρθει ισόπαλα, είχαν έρθει ισόπαλοι οι πρώτοι αγώνες στην Ελλάδα. Στην Νορβηγία Brand Pauk και στην Τσεχία Χράντε Χράλοβε Παναθηναϊκός. Ο Αστέρας πιέζει, έχει κερδίσει ένα πλάγιο έξω από την μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο από δεξιά όπως επιτίθεται, με τον Κότσιρα να ψάχνει συμπαίκτη. Θέλει να βρει τον Κετού. Αυτός παίρνει την κεφαλιά. Κετού, Μπαρτόλο δεν μπορεί να κάνει εκεί το κοντρόλ στην μικρή περιοχή. Βγαίνει ο Κουτσερέγκο και με τα χέρια θα δώσει πολύ γρήγορα. Η μπάλα φτάνει κάτω από τη μεσαία γραμμή στον Εστέμπαν. Αυτός στον Μπάτσι. Είχαμε γρήγορη επιστροφή της άμυνας στο Αστέρα. Με τον Κουτσερέγκο, ξαναλέω, με τα χέρια να στέλνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μεχία, Ζενεπό, από αριστερά ο Πανετολικός, πίσω στον Μπάστη. Αυτός έχοντας δίπλα τον Κετού, δίνει στον Κόγιτς, αυτός γυρίζει την μπάλα στον goalkeeper του, τον Κουτσερέγκο, πιέζει και ο Μπαρτόλο. Μπήκαμε στο 51,
Πρέπει να βρει ο Αστέρας τον τρόπο να φανεί πιο απειλητικός. Ξαναλέμε, σε καμία περίπτωση ο Πανετολικός δεν είναι μέχρι στιγμής στο παιχνίδι καλύτερος. Ο Πανετολικός που είναι στο προσκήνιο με τον Μπάση που αλλάζει συνεχώς πλευρές, να γυρίσει τον Έστεμπαν Μαυρίας, κάθε τριγωνάκι από τους παίκτες του Πανετολικού έξω από την περιοχή του Παπαδόπουλου ψάχνουν τον διάδρομο να φάνουν απειλητικοί. Τρίπλες εκεί του Μπάση. Θα βγάλει την σέντρα. Ο Παπαδόπουλος, επειδή μπαλακόταρε στα πόδια του Μέντες, πρόλαβε πριν βγει κόρνερ και μπλόκαρε την μπάλα. Και λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων κάνουν το ζέσταμά τους. Ο Μπρόνσον δίνει στον Κότσιρα. Αυτός θα γυρίσει πιο πίσω στον Έντερ. Τόσο να αλλάξει παιχνίδι μια δυνατή παλιά για τον Ορόσκο. Ο Μαυρίας είναι στη σωστή θέση. Απομακρύνει με κεφαλιά. Κουρμπέλης για τον Μέντες. Αυτός γυρίζει πίσω και πάλι στον Παπαδόπουλο. Για την Premier League σήμερα Manchester City Bournemouth 2-1. Brighton Aston Villa 4-0. Newcastle Liverpool 2-2. Τα Λίγκα στην Ισπανία, τελικά αποτελέσματα. Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2, Χετάφε Σανταντέρ 1-0. Στο 13ο λεπτό έλυσε Μπαρσελόνα χωρίς σκορ. Ένα φάουλ θα κερδίσει τώρα ο Ρικαρδίνιο σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έξω από την μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Θέση για Μπαρτόλο θα λέγαμε, για απευθείας εκτέλεση. Στο ημικύκλιο, στον άξονα, θα στηθεί η μπάλα. Ευκαιρία λοιπόν να απειληθεί ο αποστατική φάση. Και ο Μπαρτόλο είναι αυτός που έχει στήσει την μπάλα. Ο Κουτσερέγκο βάζει 4 παίκτες στο τείχος. Είπαμε η θέση προσφέρεται για απευθείας εκτέλεση. Και ο Μπαρτόλο έχει. Καλά χτυπήματα. Μικρή καθυστέρηση για να στήσει σωστή απόσταση το τείχος ο Κατόπης. Τώρα κάτι λέει με τον Μπαρτόλο, του λέει να βάλει την μπάλα. Εντάξει, εδώ υπερ πώς το χαρακτήσουμε διαιτητή για αυτή τη λεπτομέρεια. Μετακίνησε την μπάλα Μπαρτόλο, άντε 5 εκατοστά. Περιμένουμε το σφύριγμα. Μπαρτόλο εκτελεί. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Χάνεται η ευκαιρία. Είναι η πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζουμε στο πρώτο ημίχρονο πλην της φάσης του γκόλου, ο Πανατολικός δεν έκανε καμία άλλη φάση στο πρώτο 45 λεπτό για να απειλήσει τον Παπαδόπουλο. Παρ' όλα αυτά είναι η ομάδα που προηγείται στο σκορ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πανετολικός που έχει τώρα την κατοχή στη μέσα γραμμή. Τζελέπο κάνει το φάουλ στον Κότσιρα. Δίπλα ο Κατόπης το καταλογίζει. Ο Κατόπης που κάνει ντεμπούτο σήμερα στην Λίγκα. Φέτος ανέβηκε από τον πίνακα διαιτητών της δεύτερης κατηγορίας και διαιτητεύει παιχνίδια της Στίχημαν Super League. Τέταρτο γκολ για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, λίγο πριν ολοκληρωθεί το 90 λεπτό. Ζίβκοβιτς ο σκόρερ, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Κουρμπέλης μια κεφαλιά θέλει να βρει τον Κετού, ο Μανρίκη έφτασε πρώτο στην μπάλα, γυρίζει στο Κουτσερέγκο, ο οποίος θα απομακρύνει όπως όπως από τη μεγάλη την περιοχή. Κουρμπέλης θα κερδίσει το φάουλ από τον Μεχία στο χώρο του κέντρου.

και εκτέλεση για τον Κότσιρα και του. Και πάλι για τον Κότσιρα, τον κλείνει ο Τζενεπό, θα γυρίσει πίσω στον Μπρόνσον. Μια παλιά για τον Κετού, διώχνει ο Μανρίκε, σε πλάγιο out. Το εκτελεί ο Κότσιρας. Ψάχνει ο Αστέρας στον κόλ της σοφάρισης. Μια προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού τώρα για τον Ορόσκο. Μαυρίας παίρνει την κεφαλιά. Μέντες δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, να κατεβάσει την μπάλα. Την βγάζει πλάγιο out. Εδώ θα λέγαμε ότι ο γηπεδούχος Πανετολικός παίζει άκρος συντηρητικά, σε καμία περίπτωση δεν ρισκάρει, έχοντας βέβαια αυτό το υπέρ του 1-0 μέχρι στιγμής που του δίνει το προβάδισμα. Ο Μέντες τώρα για τον Έντερ, για τον Μπαρτόλο στο κέντρο, θέλει να βρει τον Κουρμπέλη. Ρικαρδίνιο που έχει γυρίσει πολύ πίσω στον Μπρόσον και αυτό στο Κότσιρα, περνάει το κέντρο Αστέρας. Κότσιρας για τον Κετού. Κετού τον ευρώνουν οι κόντρες, κρατάει την μπάλα, όχι όμως και σε δεύτερο χρόνο. Μανρίκε θα του την πάρει. Πιέζει ο Κουρμπέλη στον Τζενέπο. Θα απομακρύνει ο παίκτης Πανετολικό όπως ένα σημείο που είναι ο Χρυσόπουλος στο χώρο του κέντρου. Χρυσόπουλος, λανθασμένη μεταβίβαση και φάουλ στη συνέχεια που κάνει ο Μπαρτόλο στον Τζενέπο. Εδώ σίγουρα θα μπορούσε ο Χρυσόπουλος να έχει κάνει μια πολύ πιο ασφαλή μεταβίβαση της μπάλας. Και η κατοχή και πάλι για τους γηπεδούχους. Εστέμπαν μες στην περιοχή, δεν θα βρει την μπάλα όπως θέλει. Παρ' όλα αυτά παραμένει η κατοχή στους παίκτες Πανελλαϊκού και ένα τρομερό γκολ. Γίνεται το 2-0 από τον αρχηγό του Πανετολικού, τον Μαυρία. Συνδυάστηκε με τον Σατσιά, του έστρωσε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μαυρίας έπιασε έναν κεραυνό. Έστειλε την μπάλα στο παράθυρο της εστίας του Παπαδόπουλου, ο οποίος εκτινάχθηκε. Πολύ δύσκολο το έργο του τερματοφύλακα του Αστέρα. Πολύ δύσκολο το έργο του Αστέρα, ο οποίος βρίσκεται πίσω στο σκορ στο 58 με 2-0. Πάλι εδώ ένα λάθος του Μέντες. Να δούμε ως πότε θα βλέπουμε αυτά τα λάθη. Ο Μέντες προσπάθησε να κοντρολάρει με το στήθος. Στην ουσία έδωσε την μπάλα στους παίκτες του Πανετολικού. Συνδυασμός Μαυρία και Σατσιά. Σουτ του Μαυρία. Η μπάλα στο παράθυρο της εστίας του Παπαδόπουλου. Στην πρώτη φάση που στην ουσία έκανε ο Πανετολικός στο δεύτερο ημίχρονο. Και παίρνει πολύ σημαντικό προβάδισμα για να ξεκινήσει με το δεξί και με νίκη την φετινή Στίχημαν Super League. Ξαναλέμε, ακόμα ένα αβίαστο λάθος εδώ από τον Μέντες. Προσπάθησε να κοντρολάρει με το στήθος. Στην ουσία έδωσε την μπάλα στους αντιπάλους του και μετά από αυτόν τον πολύ ωραίο συνδυασμό του Σατσιά με τον Μαυρία, ο τελευταίος έκανε ακόμα ένα πιο καλό σουτ, ένα πολύ ωραίο γκολ, πραγματικά άπιαστο το σουτ του Μαυρία και ο Πανετολικός βρίσκεται, ξαναλέμε, πολύ κοντά στη νίκη με αυτό το 2-0.
Και να δούμε αν μπορεί και να υπάρξει αντίδραση. Δύο λάθη, δύο γκολ. Δύο λάθη του Αστέρα, δύο γκολ του Πανατολικού. Ο Ρόσκο τώρα θα βγάλει τη σέντρα. Ρικαρδίνιο θα πάρει την κεφαλιά, δεν έχει βάλει καλά το σώμα. Την μπάλα παίρνει τροχιά εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 61ο λεπτό. Και ετοιμάζει τριπλή αλλαγή. Ο Αντωνόπουλος μήπως και καταφέρει και ανατρέψει την εις βάρος της ομάδας του κατάσταση. Με τον Αστέρα να βρίσκεται και πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Μπουζούκης είναι ο ένας που έχει πάει ήδη στον τέταρτο. Για να δούμε τον Ρόσκο τώρα μέσα στην περιοχή. Σούτ από πλάγια θέση. Κουτσερέγκο τεντώνει το χέρι του και παραχωρεί κόρνερ στο 62ο λεπτό. Και ο Παπακανέλος και ο Κιμπιώκα θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Τριπλή αλλαγή. Δεν ξέρω αν θα γίνει πριν το κόρνερ ή μετά. Τώρα γίνονται οι αλλαγές λοιπόν στο 62. Ο Κάλβιν Κετού είναι ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε ήδη από τον αγωνιστικό χώρο. Και επιστρέφει γιατί προφανώς είπα να τον πάγω του Αστέρα οι αλλαγές να γίνουν μετά την εκτέλεση του κόρνερ, με τον Μπαρτόλο να ετοιμάζεται. Οι φίλαθλοι των γηπεδούχων ζητοκραυγάζουν για την ομάδα τους, που βρίσκεται με δύο γκολ μπροστά. Παρατηρήσεις του διαιτητή Κατόπι. Στους παίχτες που αλληλομαρκάρονται πριν εκτελεστεί το κόρνερ. Μπαρτόλο εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Προσπαθεί να πιάσει ένα τακουνάκι ο Μπρόρσον. Η μπάλα ξαναφτάνει στον Μπαρτόλο που γυρίζει στον Ορόσκο. Σέντρα του Ορόσκο με πολύ δύναμη μπάλα απευθείας out. Ενώ ετοιμάζει αλλαγή και ο Αναστασίου. Είπαμε λοιπόν Μπουζούκης, Κιμπιώκα και Παπακανέλος μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κετού, ο Μπρόνσον, αν βλέπω καλά, και ο Ρόσκο είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν. Ντεμπούτο και για τον Κιμπιώκα. Και λογικά αυτό, αυτή η αλλαγή, μάλλον, θα έχει και έτσι και εσωτερική αλλαγή. Προφανώς ο Κουρμπέλης θα γυρίσει λίγο πιο πίσω μετά την αποχώρηση του Μπρόνσον σε θέση στόπερ. Αλλαγή κάνει και ο Αναστασίου, όπως είπαμε, θα βγει ο Μπάση για να μπει στη θέση του ο Άλεξιτς, το νούμερο 14. Δύο αλλαγές απομένουν στον Αντωνόπουλο, τέσσερις με δύο διακοπές βέβαια στον προπονητή των γηπεδούχων, που βλέπει την ομάδα του να χτυπάει. Στο 6ο λεπτό και στο 58 τον Αστέρα και να έχει αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό, ξαναλέμε, προβάδισμα για να ξεκινήσει με το δεξί και το τρίποδο της νίκης τον φετινό μαραθώνιο της Στίχημαν Super League. Τζενεπό θα πάρει το φάουλ από τον Κότσιρα. Τακουνάκι ο Τζενεπό, ξέφυγε από τον Κότσιρα, ο οποίος του έκανε φράγμα. Ο Κατόπιος λέει να ξαναεκτελεστεί το φάουλ, ενώ πήγαμε στο 65ο λεπτό. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 2-0.
Ο Κατόπης λέει στον Μανρίκε που ακριβώς πρέπει να στήσει την μπάλα. Μανρίκε τώρα σφυρίζει ο διαιτητής, γεμίζει προς τη μεγάλη περιοχή, θα διώξει με κεφαλιά ο Μπουζούκης. Θα πάρει το φάουλ και ο Παπακανέλος στη συνέχεια της φάσης. Εκτελεί γρήγορα ο Έντερ. Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή σε πλάγια θέση. Προσπάθησε να βρει τον Κιμπιόκα. Κοντράρει μπάλα σε σώματα αμυντικών των γηπεδούχων. Νέο γέμισμα, νέα κεφαλιά του Γκράνα. Θα απομακρύνει την μπάλα. Σε πλάγιο out από αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων. Ο Γκράνα που κρατάει το πόδι του. Ο Γκέρμαν τραυματίστηκε στην προσπάθεια αυτή πριν από λίγο να διώξει την μπάλα. Μικρή διακοπή στη μετάδοσή μας γιατί έχουμε cooling break στο Αγρίνιο. Θα επιστρέψουμε σε ένα λεπτό. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Θυμίζουμε 2-0.

Επιστροφή στο παιχνίδι μετά την ολοκλήρωση του cooling break. 61 το λεπτό. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 2-0. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ από τη μεγάλη περιοχή του Κουτσερένκο. Σε πλάγια θέση από αριστερά με τον Μπαρτόλο. Να είναι ο παίκτης που ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Μπήκαμε στο 70. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Θα διώξει πολύ εύκολα η άμυνα του Πανετολικού σε ένα σημείο που είναι ο Μπουζούκης. Παλιός γνώριμος του Πανετολικού Μπουζούκης. Αγωνίστηκε στην ομάδα του Αγρινίου. Μπάλα πίσω στον Χρυσόπουλο. Έντερ για τον Κότσιρα. Έντερ για τον Χρυσόπουλο τώρα. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος είπαμε μετά την αποχώρηση του Μπρόρσον, είναι αυτός ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός. Ρικαρδίνιο θα χάσει από τον Στάγιτς. Μπάλα τώρα στα πόδια του Έντερ. Θα βγάλει μια σέντρα ο Έντερ, προβολή του σκόρε του δεύτερου κεντρικού του Πανετολικού. Μπάλα φτάνει στο Μέντες. Κακή η σέντρα του. Κρατάει την μπάλα ο Κόγιτς και αποφεύγει Μπουζούκη και Κιμπιώκα με μια εξαιρετική προσποίηση. Θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή της ομάδας του. Με Στέμπαν θα χάσει, με φάουλ όμως από τον Έντερ, ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του διαφωνώντας με την απόφαση αυτή του διαιτητή της αναμέτρησης. Οι διαμαρτυρίες τους, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν πρόκειται να μεταβάλουν την απόφαση του διαιτητή. Το φάουλ λοιπόν για τον γηπεδούχο Πανετολικό, ο οποίος πλέον έχει αυτή την ασφάλεια που του προσφέρουν τα δύο γκολ. Κουρμπέλης θα διώξει την μπάλα. Και ο Μπουζούκης παίρνει φάουλ από τον Κόγιτς. Ο Κατόπιστος τώρα πάει στον τέταρτο και κατευθύνεται προς τον πάγκο του Αστέρα. Ο Κότσιρας θα λέει με τον τέταρτο. Ο Μακέντα ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει τις τελευταίες οδηγίες από τον Αντωνόπουλο. Ο Κότσιρα συνεχίζει να τα λέει για την προηγούμενη φάση, τον καταλογισμό δηλαδή του φάουλ στον Μέντερ με τον τέταρτο διαιτητή. Στην επόμενη διακοπή θα γίνει η αλλαγή με την είσοδο του Φεδερίκο Μακέντα, ο οποίος θυμίζουμε ταλαιπωρήθηκε από μια θλάση στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας. Αποθεραπεύτηκε, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι θα θέλει και αυτός ο χρόνο του να διεκδικήσει θέση βασικού. Στο 73 λοιπόν τον Έντερ βγάζει ο με δύο σεντερφόρ θα παίξει ο Αστέρας, τον Έντερ βγάζει ο Αντωνόπουλος, ο Έντερ που εξακολουθεί να διαμαρτύρεται όχι για την αλλαγή του αλλά για το προηγούμενο σφύριγμα, καθώς στο φάουλ που υπέδειξε ο κύριος Κατόπης ο Έντερ έφευγε στην κόντρα και το πιο πιθανό ήταν να έβγαινε τέτα τέτ με τον Κουτσερένκο. Για να δούμε, απομένει ένα 17 λεπτό συν τις οποίες καθυστερήσεις είμαστε στο 73. Μπουζούκης τώρα από αριστερά θα πάρει το φάουλ εκεί από τον Σατσιά. Ο Σατσιάς που δείχνει να έχει τραυματιστεί. Και τώρα έχουμε αλλαγές πριν από το φάουλ.
Ο προδρομήτης θα πάρει τη θέση του σκόρερ του πρώτου τέρματος, του Γκράναθ. Δεν θα αλλάξει κάτι στον, προφανώς στο σχηματισμό του Πανετολικού. Center back βγήκε, center back μπήκε. Βγήκε ο Μεχία επίσης για να μπει ο Εράκοβιτς. Ο center forward του Πανετολικού που αποχώρησε δεν έκανε, θα λέγαμε, αισθητή την παρουσία του, αλλά υπήρχαν οι συμπαίκτες του. Και το παιχνίδι να συνεχιστεί με τον Μπαρτόλο να εκτελεί αυτό το φάουλ. Γεμίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει με κεφαλιά ο Σάτσιας σε νέο πλάγιο out. Μπήκαμε στο 75. Ένα τυφλό γεμίσμα εκεί του Ρικαρντίνιο. Προσπάθησε χωρίς να έχει ορατότητα να γυρίσει στον Μακέντα, αλλά μπάλα βγήκε ο τελικό αποτέλεσμα νωρίτερα στην Τούμπα 4-0. Ο ΠΑΟΚ, θα λέγαμε, πήρε μια νίκη ψυχολογίας, κυρίως για την ξεκίνημα του πρωταθλήματος, κυρίως για την ρεβάνς που έρχεται την Πέμπτη επί νορβηγικού εδάφους κόντρα στην Μπραν. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε να μπαίνει σε μια περίεργη κατάσταση μετά και την αποχώρηση του Κωνσταντέλια για την Ντόρτμουντ. Για να δούμε τώρα τον Ρικαρντίνιο. Ρικαρντίνιο, αντί να δώσει την μπάλα δίπλα του στο Μακέντα, προσπάθησε να βγάλει πιο πίσω στον Τιμπιόκα στο σημείο του πέναλτι. Έδιωξε η άμυνα του Πανετολικού σε ένα σημείο που κλέβει ο Παπακανέλος. Παπαγανέλος θα αφήσει στον Μπουζούκι και αυτό στον Μπαρτόλο. Ξανά από αριστερά η μπάλα. Παπαγανέλος πήρε την μπάλα από τον Μέντε στο σημείο του κόρνερ. Κάνει προσποιήσεις. Θα βρεθεί στο έδαφος. Δεν δίνει φάουλ. Του προδρομήτη ο Κατόπης. Απομάκρυνε συγγνώμη ο στόπερ του Πανετολικού. Χρυσόπουλος τώρα. Εστέμπαν. Νέα κεφαλιά του Χρυσόπουλου. Μπουζούκης κατεβάζει με το στήθος. Υπό την πίεση εκεί του Εράκοβιτς θα βρει τελικά τον Μπαρτόλο στο 77, αυτός δεξιά στον Κότσιρα που έχει λίγο χώρο. Κότσιρας στον Κιμπιόκα. Προσποιήσεις του Κιμπιόκα στον Τζενέπο. Πάσα πιο έξω στον Μπαρτόλο. Ένα σου του Μπαρτόλο, εκπληκτική επέμβαση του Κουτσερένκο στο παράθυρο της εστίας του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 2-1 και να ξαναμπεί ο Ασαρά στο παιχνίδι. Αλλά ο Κουτσερένκο σε αυτή τη βολίδα του Μπαρτόλου, η μπάλα κατευθυνόταν προς το παράθυρο, εκτινάχθηκε, παραχώρησε το κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία να γίνει το 2-1. Κόρνερ που εκτελεί ο Μπαρτόλο. Χρυσόπουλος προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Μπερδεύεται εκεί με το Μακέτα, η μπάλα θα βγει out. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν να γίνει το 2-1 και να ξαναμπεί ο Αστέρα στο παιχνίδι. Εκπληκτική επέμβαση του goalkeeper των γηπεδούχων. Κρατάει το σκορ στο 2-0. Ενδεχομένως να μιλάμε και για την επέμβαση της αγωνιστικής. Στο 78, πλάγιο που εκτελεί ο Κότσιρας, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Κουρμπέλι. Έχει φτάσει τις 12 τελικές ο Αστέρας. Αλλά και δύο τελικές ο Πανετολικός. Το σκόρ είναι στο 2-0 υπέρ της ομάδας του Αγρινίου. Για να δούμε τον Παπακανέλο τώρα από αριστερά. Σκάβει την μπάλα για τον Κιμπιόκα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Διώχνει ο Τζενέπο. Η μπάλα πάει στον Μέντες. Στη μεσαία γραμμή. Κουρμπέλης για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο σκάβει για τον Ρικαρντίνιο. Μέσα στην περιοχή σε πλάγια θέση. Ρικαρντίνιο θα κάνει τη σέντρα. Γκολ. Φεδερίκο Μακέντα στην επιστροφή του κάνει το 2-1 με καρφωτή κεφαλιά και λέει στους συμπαίκτες του να γυρίσουν γρήγορα πίσω, καθώς απομένει ένα 12 λεπτό σύν τις καθυστερήσεις. Ωραία αντεπίθεση με τον Σέντερφορ που ξεκίνησε το παιχνίδι να γίνεται δημιουργός.
τον Ρικαρδίνιο να βγάζει την πολύ όμορφη σέντρα από δεξιά. Ο Μακέντα ακολούθησε την φάση και με καρφωτή κεφαλιά. Εκεί δεν μπορούσε βέβαια να κάνει τίποτα ο Κουτσερένκο, αν έπιανε και αυτό. Γίνεται λοιπόν το 2-1, ξανά έχουμε παιχνίδι. Είπαμε, σε καμία περίπτωση η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων δεν είναι τέτοια που να δικαιολογούσε. Ήταν με κάτω τα χέρια, με 2-0. Δικαιούνταν τον κόλλο Αστέρας, είπαμε πριν, 12 τελικές είχε. Η 13η του δεν απέβη μοιραία, η Χρουσούζικη ήταν αυτή που έφερε τον κόλ. 2-1 λοιπόν, και να δούμε τι επιφυλάσσει το τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης αυτής. Και βέβαια θα έχουμε και καθυστερήσεις και για το cooling break και για τις αλλαγές που έχουν γίνει και από τις δύο ομάδες. Η μπάλα στα πόδια του Κουτσερένκο, είμαστε στο 80. Το μακρύνει όπως ο goalkeeper του Πανετολικού, καθώς παραμόνευε εκεί ο Μακέντα. Μαυρίας κλέβει την μπάλα. Μαυρίας ανεβαίνει μέσα στην περιοχή. Μαυρίας δεν το μαρκάρει κανείς. Μαυρίας θα βγάλει μια σέντρα. Παπαδόπουλος δεν μπορεί να διώξει, ούτε ο Κουρμπέλης, και το Άλεξ κάνει το 3-1. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, αυτό θα πω μόνο. Ο Μαυρίας διάσκησε όλο το γήπεδο χωρίς να βρεθεί κάποιος. Βγήκε η σέντρα. Πολύ γρήγορη απάντηση και νομίζω ότι πλέον κάπου εδώ τελειώνει και το παιχνίδι, και ψυχολογικά θα λέγαμε. Και να σχολιάσουμε ότι σε τρεις φάσεις, να μην πω δύο γιατί μία είναι κόρνερ, σε τρεις φάσεις ο Πανατολικός εκμεταλλεύεται κάθε αδράνεια και κάνει το 3-1. Μαυρίας τους ξεπέρασε όλους. Έβγαλε μια σέντρα ο Παπαδόπουλος, δεν μπορούσε να διώξει ούτε ο Κουρμπέλης. Η μπάλα στα πόδια του Σατσιά, ο οποίος τροποδότησε τον Άλεξιτς σε κενή εστία. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ μιλάμε για τα αυτονόητα, να φεύγει η μπάλα από τη μεγάλη περιοχή όπως. Το είδαμε και στη Λιβαδιά, το βλέπουμε και σήμερα. Πάνω που λέγαμε λοιπόν ότι ενδεχομένως ο Αστέρας θα μπορούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να διεκδικήσει κάτι, έρχεται ακόμα μια αδράνεια στην άμυνά του. 3-1 λοιπόν. Και καταλαβαίνει κανείς πλέον ότι και ο χρόνος άλλο είναι να κυνηγάς ένα γκολ για την ισοφάριση, άλλο δύο. Και ο χρόνος λιγοστεύει, αλλά και η ψυχολογία πάνω που ανέβηκε για τους παίκτες του Αστέρα. Στην ουσία με τη σέντρα είχαμε και την απάντηση του Πανετολικού, ο οποίος, θα ξαναπώ, εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια, ακόμα μια αδράνεια της άμυνας. Και έκανε το 3-1. Δύο γκολ δέχτηκε ο Αστέρας μεσοβδόμαδα στη Λιβαδιά. Τρία τρώει σήμερα. Για να δούμε το Μακέντα. Για το Ρικαρδίνιο. Ρικαρδίνιο για τον Κιμπιώκα. Κιμπιώκα μέσα στην περιοχή. Ψάχνει να βρει το χώρο να σουτάρει. Δυσκολεύεται. Τζενέπο θα βγει μπροστά από τον Παρτόλο. Θα κλέψει την μπάλα. Αυτή φτάνει στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλη σκάβει για τον Κότσιρα που έχει χώρο στα δεξιά. Σέντρα του Κότσιρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά πάσα. Με κεφαλιά του Κόγιτς με ρίσκο. Γυρίζει την μπάλα προς τον Κουτσερένκο, ο οποίος θα πέσει και θα μπλοκάρει. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κουτσερένκο να κάνει το βολέ, τον Κότσιρα να παίρνει την κεφαλιά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπουζούκης για το Ρικαρδίνιο. Και τώρα Μπαρτόλο. Μπαρτόλο δεξιά στον Κιμπιώκα. Θα βγάλει αυτό στην σέντρα. Μπάλα περνάει, φτάνει Παπακανέλος. Δεν μπορεί να κάνει και το κοντρόλ, ούτε να φτάσει ο Μακέντας στην μπάλα. Ο Μακέντας στην μπάλα απομακρύνει. Άρον σε πλάγιο out. Η άμυνα του Πανετολικού, προβληματισμένος ο Αντωνόπουλος, και διακοπή στο παιχνίδι. Αλλαγές
για τους γηπεδούχους, αλλά και για τον Αστέρα, με τον Νίκο Καλτσά στο 84 να παίρνει τη θέση του Κότσιρα. Ενώ θα μπει ο Σουμά για τον Πανετολικό και ο Νακόμπα. Νακόμπα πήρε τη θέση του Έστεμπαν. Και ο Σουμά, ενώ μπαίνουμε στο 25ο λεπτό, παίρνει τη θέση του Σατσιά. Και τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τους παίχτες πλέον να φεύγουν και γρήγορα για να γίνει αλλαγή και από το πλησιέστερο σημείο εξόδου από το γήπεδο. Στο χθεσινό παιχνίδι της Καλαμάτας, σε αλλαγή της Καλαμάτας, επειδή καθυστέρησε ο παίχτης να βγει, έπαιξε όπως προβλέπει ο νέος κανονισμός για ένα λεπτό με παίκτη λιγότερο Καλαμάτα, δηλαδή μπήκε ο αναπληρωματικός μετά από ένα λεπτό. Στο 86, φάουλ έχει κερδίσει ο Αστέρας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Μπαρτόλο ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Παρατηρήσεις από τον διαιτητή Κατόπι. Μανρίκη και Κουρμπέλης πρόχνονται στη μεγάλη περιοχή. Τώρα θα εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Διώχνει ο πιστοχωρημένος Άλεξ με κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Μπαρτόλο, που θα πει ότι θα πάρει το κόρνερ. Όχι. Out δείχνει ο διαιτητής. Μπαρτόλο που ζητάει VAR και κόρνερ, αλλά δεν προβλέπεται η χρήση VAR για κόρνερ. Διαμαρτύρεται τον Μπαρτόλο και καθυστερεί ο Μπαρτόλο. Δεν κερδίζει κάτι με το να μην δίνει την μπάλα να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα θα τη δώσει στον Κουτσερένκο. Κανονισμός και για τους θερματοφύλακες από πέρσι ότι πρέπει να εκτελούν το βόλε σε 8 δεύτερα. Μέτρα και ο διαιτητής. Εκτέλεσε ο Κουτσερένκο. Κουρμπέλης με κεφαλιά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παπαδόπουλο. Κουρμπέλης για τον Μπουζούκι. Μπουζούκι στον Καλτσά. Καλτσάς για τον Κιμπιώκα, ο οποίος θα πάρει το φάουλ εκεί από τον Τζένεπο. Μπαρτόλο πηγαίνει και για αυτή την εκτέλεση. Παπακανέλος έξω από την περιοχή. Μπαλιά για τον Ρικαρδίνιο. Εκεί προσπάθησε με τα κουνάκια να φέρει την μπάλα μπροστά του για να εκτελέσει. Μέντες στα αριστερά και πάλι Παπακανέλος. Κόντραρε η μπάλα στον Εράκοβιτς. Φτάνει στον Ζουμά, ο οποίος ξεκινάει εισελθώντας παίκτης του Πανετολικού μια κούρσα. Γύρισε ο Μέντες. Σουμά για τον Ακάμπα, ο Ζιμπαμπουάνος, και πάλι για τον Σουμά. Άλεξης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σουμά, κάποιος πρέπει εκεί να διώξει, το έκανε ο Καλτσάς. Μανερί και το σουτ, δύσκολη επέμβαση του Παπαδόπουλου. Παραλίγο να έχουμε εδώ το 4-1. Σε αυτό το συρτό σουτ του Μανερί και έπεσε ο Παπαδόπουλος στη γωνία του. Έδιωξε την μπάλα. Είπαμε, ο χρόνος λιγοστεύει για τον Αστέρα. Αλλαγή στο πλάγιο δίνει ο Κατόπης, το πλάγιο που εκτέλεσε ο Μαυρίας. Μακέτα που έχει γυρίσει πολύ πίσω. Πετάει την μπάλα μπροστά, προσπάθησε να βρει το Ρικαρδίνιο. Απομακρύνουν οι του Πανετολικού με πολύ ύψος. Καλτσάς θα πάρει μια κεφαλιά εξαντλήριχη του Παπαδόπουλου. Μπάλα φτάνει στον Μπαρτόλο. Με τη μία αυτός για τον Κιμπιώκα, έχει γυρίσει όμως ο Μανρίκε και απομακρύνει.
Κουρμπέλης για Μπαρτόλο, χάνει το κοντρόλ. Νακάμπα για τον Μανρίκε που κάνει την κίνηση από αριστερά. Σέντρα του Μανρίκε, διώχνει με κεφαλιά ο Κουρμπέλης. Μπάλα θα ξαναφτάσει στον αρχηγό του Αστέρα, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Είμαστε στο 90. Και όλα δείχνουν, αν δεν συμβεί κάποιο θαύμα, ότι για δεύτερο συνεχόμενο επίσημο παιχνίδι ο Αστέρας θα πληρώσει τα λάθη του. Βέβαια στη Λιβαδιά ο Λεβαδιακός ήταν σαφώς καλύτερος και ενδεχομένως να τον αδικήσει το παιχνίδι του Κυπέλλου το 2-0. Σήμερα σε καμία περίπτωση δεν θα λέγαμε ότι ο Πανετολικός έκανε την εμφάνιση κυριαρχική. Τρεις τελικές, τρία γκολ έχει η ομάδα του Αγρινίου, εκμεταλλευόμενη όλα τα λάθη της άμυνας του Αστέρα. Δεκατρείς τελικές για τον Αστέρα. Στην τελευταία πέτυχε τον γκολ με την κεφαλιά του Μακέντα. Τρεις ο Πανετολικός, τρία γκολ. Και βέβαια τρεις βαθμοί για την ομάδα του Αγρινίου στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αλλά δεν αρκεί να είσαι καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο ή να χάνεις ευκαιρίες. Σε όλους τους τομείς της ζωής τα λάθη πληρώνονται και τα πληρώνει και σήμερα ο Αστέρας Άκτορ. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Ο έξτρα χρόνος θα είναι 5 λεπτά, ήδη παίζουμε το πρώτο. Παπακανέλος από αριστερά θα βρεθεί στο έδαφος έξω από την περιοχή. Δεν δίνει φάουλο κατόπις. Στον Μαυρία, παρά το γεγονός ότι το replay δεν δικαιώνει το διαιτητή. Κουτσερέγκο συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Καλτσάς θα παραχωρήσει πλάγιο out. Μπήκαμε στο 92. Μανρίκε χωρίς να βιάζεται. Ετοιμάζεται για το πλάγιο. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα βρει τον σκόρερ του τρίτου τέρματος, τον Άλεξιτς. Ρικαρντίνιο τρέχει. Κλέβει την μπάλα. Είναι μόνος στα πλάγια. Θα πάρει το πλάγιο out από τον Στάγιτς που πήγε πάνω του. Ο Ρικαρντίνιο αναλαμβάνει να εκτελέσει και το πλάγιο. Γυρίζοντας την μπάλα στον Μπουζούκι. Μπουζούκης για Καλτσά, Ρικαρντίνιο για Μπαρτόλο. Προσποίηση του Μπαρτόλο, δίνει και πάλι στον Μπουζούκη. Σέντρα με το αριστερό του Μπουζούκη. Παπακανέλος πηδάει όσο πιο ψηλά μπορεί, δεν θα βρει την μπάλα, η οποία καταλήγει πλάγιο στην απέναντι πλευρά. Στο σημαίακι του κόρνερ. Μπήκαμε στο 93. Εκτελείται το πλάγιο από τον Στάγιτς. Γένιο Χρυσόπουλος, παραχωρεί νέο πλάγιο. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με την εκτέλεση του πλάγιου. Σιγά σιγά να κάνουμε και την αποφώνηση, καθώς απομένει πλέον ένα λεπτό. Πολλά λάθη και στο σημερινό παιχνίδι στην αμυντική λειτουργία. Καταδικάζουν τον Αστέρα σε ένα ξεκίνημα με το αριστερό. 3-1 ο Πανετολικός. Μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί. Τρεις τελικές και η ομάδα του Αγνίου σε όλο το παιχνίδι. Στο 6, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε, ο Γκράναθ, ο κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού, βρέθηκε παντελώς αμαρκάριστος στο ύψος μικρής περιοχής. Είχε πολύ εύκολο έργο να στείλει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου και να κάνει το 1-0. Ο Αστέρας που συνέχεια έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με Ρικαρδίνιο σε τέτα τέτ, το εξωτερός ο Κουτσερέγκο και σε κόρνερ, και στη συνέχεια της φάσης ο Κουρμπέλης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν μπόρεσε να πιάσει το πλασέ.
Έχασε τεράστια ευκαιρία στο 31 μετά από, βολέ του Παπαδόπουλου. Ο Ρικαρδίνιο πήρε την κεφαλιά στο χώρο του κέντρου και του προχώρησε προς τη μεγάλη περιοχή. Είδε τον Κουτσερένκο εκτός θέσης, πλάσαρε πάνω από το γκολκίπερ του Πανετολικού, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά με χρήση VAR, ή μάλλον όχι ακριβώς VAR του, μη αυτόματο side, φάνηκε ότι ο Ρικαρδίνιο όταν πήρε την κεφαλιά ήταν εκατοστά. Πολύ ωριακή φάση, ο ώμος του πιο μπροστά από τον ώμο του αμυντικού του Πανετολικού, ακυρώθηκε λοιπόν το γκολ. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ να είναι στο 1-0. Στο 58 νέα δράνεια στην άμυνα του Αστέρα, ο Μαυρίας βρέθηκε στην μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου, έπιασε ένα δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Ο Κουτσερένκο εξουδετέρωσε σουτ του Μπαρτόλο σε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία. Στο 78, μετά από γύρισμα του Ρικαρδίνιου, Μακέτα με κεφαλιά έκανε το 2-1 και ξαναέβαλε το παιχνίδι, στο παιχνίδι τον Αστέρα, αλλά στην ουσία, στην επόμενη, αμέσως επόμενη φάση, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν ακόμα μια αδράνεια στην άμυνα του Αστέρα, με τον Άλεξιτς να πλασάρει στην ουσία σε κενή εστία για να διαμορφώνει το 3-1, που θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Δευτερόλεπτα απομένουν για να ολοκληρωθεί το ολοκληρώθηκε μάλλον το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Ήταν λοιπόν για τον Αστέρα ξεκίνημα στο δεξί και ακολουθεί δύσκολο παιχνίδι δεύτερη αγωνιστική την επόμενη Κυριακή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Ολυμπιακό. Πολύ περισσότερο ρεπορτάζ θα έχουμε στην αυριανή εκπομπή του Αρκαδία 938, Αρκαδία Sport Show, λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Τα ξαναλέμε λοιπόν αύριο.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατεύεις.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μοιράζω τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτός.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.